0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: 99,1 99,1 Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

να ζητήσετε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Βέχρο στο Χιλιώτη.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Music.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW, θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Έλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: και μου λέει: κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Now back to the music.
4: I didn't like him.
5: What's to like?
3: Rock radio.
6: What?
7: Hello there.
3: Greetings via satellite.
7: You mind if I ask your name?
3: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Εντάξει ρε παιδιά, συνέπιασε. Εντάξει, έβρεξε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πήγαν έτσι. Όλα καλά. Ξεκίνησε το Double Trouble. Ε, βέβαια. Μάλιστα πάμε έως και τις 3 και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Ωραία με τα αμυντικά Ζάνης και δικός μου χωρικός Αριστοτέλους 11. Στο Rock Radio Μιχέλ συμβαίνουν όλα αυτά στους 104,7. Και κάποιος σε αυτό το 2 ώρα ή κάποια. Σούπερ τυχερή. Κερδίσει το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκι. Από το Μιχέλ κερασμένο και από το Rock Radio. Τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα και στο Ραδιοδράμα 99.1. Πάω γρήγορα στον χορηγό μου. Αυτή είναι η Swedish Aspen Creek. Πολύ ωραίο σουηδικό project υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10 με το Tell Me. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

μοναδική Survivor με το εκπληκτικό I Can't Hold Back. Τεράστια δικά της επιτυχία τα 80's. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Μια χωριά από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Είναι Αθηνάς, έλα με Ολυμπιάδος, αγωνία. Ο ηλεκτρονικό υλικό, τα δρομικά σας είδη και υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ. Και βέβαια

20, 55, 82. Τι θερμοκρασία που βόσκουμε τώρα, έλα, καλή ανανέωση, πολύ ωραία. 27 βαθμοί Κελσίου, με υγρασία στο 70%.

9, παρακαλώ, γιατί θα το χρειαστείτε αυτό που θα σας πω. Μόλις θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μου στείλετε είτε στο Messenger του Rock Radio, είτε στο email εδώ, rockradio@rockradio.gr. Μικέλ Ροξ. Αυτό θα μου γράψετε. Μικέλ Ροξ. Στο Ροκέντιο Μικέλ. Λοιπόν, και το όνομα, τεπώνυμό σας, το email σας και ένα τηλέφωνο να μπορεί να επικοινωνήσει το Μικέλ μαζί σας. Θα πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα το καφεδάκι σας από το Μικέλ. Για έναν ολόκληρο μήνα.

Αφήνω τους μοναδικούς Άριο Σπιντουάκη με την τεράστια δικιά τους επιτυχία I don't wanna lose you. Πάντα μιλούμε Asia, here of the moment. Ήρθε η ώρα να γίνεται καλοκαιρινά κουκλάκια στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλες οι μάρκες από τα γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, θα έχετε και τη βοήθεια εκεί από τα κορίτσια, αλλά και τον ίδιο το δίπλο ή τρίτο Ζάνη. Αριστοτέλους 11.

Tom Petty and the Heartbreakers. Into the Great Wide Open. Στους 104,7 Rock Radio, Μικέλ. Μην ξεχνάτε εδώ στο Double Trouble. Θα τρέξει αυτός ο πολύ ωραίος διαγωνισμός. Listen and win. Θα κερδίσετε ένα καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Με το που θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μου στείλετε είτε στο Messenger του Rock Radio, Μικέλ Ροκ, στο ονοματεπώνυμό σας, email, τηλέφωνο, επικοινωνίας, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Αυτή είναι η Ella Langley.

έχετε πάει και έχετε πάει σε παραλίες. Έχετε πάει όμως στο Beach Bar Diamonds 9-09. Απίστευτο Beach Bar. Απίστευτο εστιατόριο, απίστευτες γεύσεις, απίστευτα κοκτέιλ, ωραία μουσική. Beach Bar Diamonds 9-09. Μια ωραία πρόταση. Απάντε και θα ήθελα να μου πείτε μετά την άποψή σας. Εντάξει. Double Trouble παρέα με τα πτυχαζάνης. Αριστοτέλους 11. Έλα Λάγκλεϊ.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Μένω συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοπιού, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Τεράστια επιτυχία από τον Tony Harry. It's a fine, fine day. Δεύτερο ημίωρο, Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Είστε στο Double Trouble. Παρέα με το οπτικά Σάνι, Αριστοτέλου 11. Στου 104,7 είναι το Rock Radio Μικέλα από το κέντρο τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και για ολόκληρο το πλανήτη rockradio.gr. Μα ακούτε από το site μα. Ψηφίστε και για το Top 10 και άλλα πολλά. Μαζί θα πάμε έως και τις 3, μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Και τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sammy στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ. Είναι αυτά που ψάχνετε, αλήθεια σας λέω. Θα μπείτε μέσα, θα τα δείτε και θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, το σημερινό flashback, έχει να κάνει με τον Bryan Adams, που τέλη του Ιούνιου θα είναι πάλι στην πόλη μας για ένα ακουστικό σετ στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι. 17 Ιουνίου του 1995 στην κορυφή του Billboard θα τον συναντήσουμε τον Καναδό με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Have you ever really

Πάμε τώρα στην καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Ένα άλμπουμ που έχει όλο διασκευές εκτός από αυτό εδώ το τραγούδι. We go back like a 1970 Cadillac.

Το Μικέλ το στέκημα από τα Μικέλ. Γιατί είσαι στο Rock Radio Μικέλ. Μόλις θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στο Messenger ή στο email rockradio@rockradio.gr, στο Messenger του Rock Radio φυσικά, να γράψετε Μικέλ Rocks, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, email, εντάξει, και να μπορεί να επικοινωνήσει στο Μικέλ.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Σε ταξίδι ζωής. Σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel. Στην περιοχή Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Ζούλη. 45 χρόνια σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly Travel έχει πάει σε αυτές. Και υπάρχει και το Single Travelers. Μόνιμα. Μικρές παρέες. 4

Να έφυγε, κάμισε δικό στον δρόμο. Μια ζωή. Οι Rolling Stones ψάχνανε μία Tina Turner. Να την έχουμε μαζί τους πάνω στη σκηνή. Μια ζωή. Δεν την βρήκαν ποτέ. Ποτέ όμως. Οι Rolling Stones που είναι στο Rock Radio Show, τα 10 στο νούμερο 7 με το In The Stars. Μέχρι άμα το βράδυ στις 10. Εσείς ψηφίσατε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
4: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

τέτοια πράγματα. Και αφήστε εκεί τα κορίτσια να σας κάνουν καλοκαιρινά κουκλάκια. Θα με θυμηθείτε. Όλα αυτά στο Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και rockradio.gr για λόγω τον κόσμο. Εύχομαι να είστε κοντά τώρα. Γιατί πρέπει να ορμήξετε να με πυροβολήσετε. Γιατί είναι αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός Listen and Win. Ακούστε και κερδίστε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκια από τα Μικέλ. Κερασμένα από Μικέλ και Rock Radio. Τι άλλο θέλετε? Από τώρα ορμήξτε στο messenger του Rock Radio ή στο email rockradio@rockradio.gr. Γράψτε Μικέλ Ροξ. Γράφεις Μικέλ Ροξ όσο ακούς εδώ Frank Sinatra και το εκπληκτικό The Coffee Song για 5 λεπτά τουλάχιστον. Άρα και το επόμενο μετά τον Frank Sinatra, γιατί αυτό 2,5 λεπτά διαρκεί. Εσείς στέλνετε τα μηνύματάκια σας είτε στο email rockradio@rockradio.gr είτε στο messenger του Rock Radio. Όνομα τεπώνυμο Μικέλ Ροξ, γραφείς Μικέλ Ροξ στο Rock Radio. Έτσι, τηλέφωνο και το email σας. Άιτε, καλή

can see clearly now. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, απαγγελματικές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Έριξε και το βράδυ, και πριν από λίγο έρθει. Ένα μεταβλητή, 2-4 υποβόλια, θερμοκρασία 26-27 βαθμούς. Τώρα για να καταλάβω ότι η θερμοκρασία είναι στους 27. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζωνών. Αφήνω Jimmy Cliff back and see clear in now. Και πού πάω? Α, σε ένα τραγούδι. Όπου φυσικά έφτασε και στο νούμερο 1 του Billboard.

0: Έτσι Win, να κερδίσετε το καφεδάκι του μήνα. Με υποβαθμίσατε και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Είστε πολύ πολύ καλοί, έτσι.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Πάμε, δούμε.

Blues. Εντάξει, πρώτος αγώνας εκτός έδρας, 23 Ιουλίου, η Ρεβάνς στη Τούμπα, στις 30 Ιουλίου. Εντάξει, είμαι Δυναμό Κιέβου, είμαι Γιουνιβερσιτά Εκλούς. Ποιος θα, αυτό το ζευγάρι, ποιος θα είναι ο νικητής, με αυτό θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ ό,τι αφορά στα προκριματικά του Europa League.

0: Χαράλαμπος ο Σαββαίδης από τις Έλλες. Χαράλαμπε, έχεις λάθος. Πες μέσα, δες τα. Είναι ο νικητής μεταξύ Δυναμό Κιέβου ή Κλούς. Εντάξει, δες τα, δες και όλα τα αθλητικά site. Αυτό είναι το σωστό και αυτό μου λες. Έχεις μπερδευτεί, να ξέρεις. Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project. Δεν με πιστεύετε, ορίστε.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: We thank you. Μεγάλη τραγουδάρα. Μεγάλη τραγουδάρα. No Flame, No Game είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Αυτοί που θα συνεχίσουν είναι μια κλασική επιτυχία που μας είχαν δώσει πριν από αρκετά χρόνια.

Οι Thompson Twins για το Homey Now και θα με πάνε και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 στην τελική ευθεία, εγώ για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
7: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
8: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
9: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
10: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
6: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
10: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
9: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
10: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
11: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
12: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
13: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

0: γενέθλια. Ο drummer των Fabulous Thunderbirds το 1952 γεννήθηκε ο Mike Buck. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Rock Radio Michael 104,7 Double Trouble παρέα με τα οπτικά Zanis. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεστε στον πλανήτη και ακούτε από το rockradio.gr. Σωτήρη Τζόγιο Βακάρος. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή. 62 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίες. Τα jet ski σας, τα αυτοκίνητα σας, τις μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα σπίτια σας, τις δουλειές σας, τα πάντα. 231-0-251-051. Επικοινωνήστε με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Σαν σήμερα 17 Ιουνίου γεννήθηκε το 1942 Norman Cooke. Cooke, ο μάνα καταπληκτική γλώσσα μου. Από τους The Swimming Blue Jeans. Κάνε το hippie hippie shake. Το 1944 ο μεγάλος Chris Pending που ήταν μέσα εδώ στο στούντιο του Rock Radio και έχει αρνηθεί στους Rolling Stones που ψάχνανε τότε γιταρίστα. Είπε, θέλω να είμαι ελεύθερος, δεν θέλω να ανήκω στο κοινό. Να το σέλα.
1: Hi, this is Chris Bedding and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Τελευταία φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικά χρόνια, παρέα με τον Brian Ferry, την πολύ ωραία συναυλία που είχε δώσει στο θέατρο δάσους εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το 1946 ο μοναδικός Barry Manilow γεννήθηκε, ωραίος. Πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα ο Barry έχει πουλήσει. Το 1947, Greg Rowley, υπορτίσα ειδητικό μέλος με του Σαντάνα, έτσι και βέβαια και με Τζέρνι και μεγάλη ιστορία ο Greg Rowley. Είπαμε το 1952, Mike Buck, drummer των Fabulous

Richard Hyde. Από No Doubt το 1967, ο Ερικά Στεφάνι. Είναι ο αδερφός της Γκουέν Στεφάνι, έτσι. Εμείς είναι ο Ερικ. Εντυπωσιακή, έχω δει live την Γκουέν Στεφάνι. Πολύ όμορφη γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία performance. Από It's Gonna Be Bad το 1969, ο Kevin Thornton. Το 1972, ο Ρικάρντο Ρικ.

ακριβώς, Chris Bennington, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και για όλες και όλους που ερωτάτε στην ίδια στο τηλέφωνο, στα mail. Για τις επόμενες μέρες, στον Τάμπο Τσόμπολα. Το 1 με 3 είναι ο διαγωνισμός του Listen and Win από τα Μικέλα. Στο Ροκέντιο Μικέλα κερδίστε το καφέ του μήνα. Εντάξει, για ένα ολόκληρο μήνα τα καφεδάκια θα. Κερασμένα το Μικέλ. Για το Ροκέντιο, τι άλλο θέλεις. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το Σικπετόρ. Μόνο το μάνα μας πει τσέβες. Αγίου Δημητρίου 46, κάνει στάσεις, συνεννοείς εκεί με τον Αντρέα. Γεια σου Αντρέα. Τα σέρβις σου, οι βλάβες σου, μηχανές, σκούτερ ή επικοινωνείς μαζί του 2-31. 2-95-95-97. 17 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2012. Όπου το σαν σήμερα έχει να κάνει με το αφεντικό πάλι με τον Bruce Springsteen. Όπου έχει παίξει στον Περναμπέου στη Μαδρίτη το μεγαλύτερο σόου που διέρχησε 3 ώρες και 48 λεπτά. Έπαιξε live 32 τραγούδια, παιδιά. Εντάξει, μιλάμε, έσπασε το δικό του ρεκόρ που το κατήχε τις 31 Δεκεμβρίου του 1980, όταν ήταν στο Νασάου Κολοσσίου του Λογκάινερ. Του είχε παίξει 3 ώρες και 43 λεπτά. Εδώ το ξεπέρασε κατά 5 λεπτά. Σαν σήμερα, το 2012, στην αυλία του Bruce Springsteen, στη Μαδρίτη, στο Μπερναμπέου, το στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πιτσέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου, 46.

μελέτες. Αυτό είναι το πιο δυστυχό ρεφρέν τραγουδιού που θα ακούσετε ποτέ από τους Archies. Sugar Sugar, oh honey honey. Rock Radio Mikkel, αλλά 11 λεπτά στη διάθεσή μου. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζανίζα Αριστοτέλους 11. Για να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράζους, βακούς, επαφής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι η Beatles και μια που βγήκε ο ήλιος. Here comes the

Από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει η Wang Chung με το Dance All Days από το 1983. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πριν μεταβήσουμε να ανάψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Σε λίγο καταφθάνει Τάσος Μητακίδης. Στις 7 εβδομάδες θα μας το πλησίδι, είπαμε Παρασκευή, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου. Πολύ φορτό η εβδομάδα γι' αυτό. Στις 9 μαζί, στις 11 Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Θα σας πάει έως και τη μία. Κεντρικός μου χορηγός εδώ στο Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Από εκεί πέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ, 104,7 Θεσσαλονίκη, αύριο πάλι στο Double Trouble. Ο διαγωνισμός για να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Αυτό το μαγικό πεντάλεπτο που με βομβαρδίζεται με μηνύματα παντού από ολόκληρη τον κόσμο. Καμός γίνεται. Λοιπόν, θερμοκρασία, το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς, ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και υλικό και φυσικά χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie Sun Mini, Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε μοναδικά ταξίδια, ιδιαίτερα ταξίδια με Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel.

Speed Challenge Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με το Σκλετών. Λοιπόν, την αγαπημένα σας μουσικαρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι 5 εξαλάνες τα υπερμεγέθη. Ό,τι σχέδιο μουσικό θέλετε εσείς ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Θα σας αφήσω με Wax UK και το εκπληκτικό Right Between the Eyes. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ στις 9. Γεια.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: 99,1. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25 210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: μετασκηνώσεις Johnny. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.
5: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, Cozy Jeans, Gabbiano. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
6: New York Ceremonial.
5: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Χιλιώτης, με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Πράγματι, πολλές φορές η συγγνώμη είναι η πιο δύσκολη λέξη, αλλά και η πιο απαραίτητη. Σε μια κατάσταση που είναι πολύ στενάχωρη και όσο γίνεται περισσότερο παράλογη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 6, στο απόγευμα της Τετάρτης σήμερα, 17 του Ιούνιου. Στο ραδιοδράμα, συντονισμένοι είστε στο 99.1 στα FM. Το Music Box είναι στον αέρα της πόλης. Με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 6 ως τις 9. Καλή ακρόαση.

και τα τραγούδια φαίνεται να μπαίνουν στο κλίμα. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας με τους Beatles και το Yesterday. Ξεκινήσαμε που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1965. Ενώ αυτό είναι το It's Too Late από το θρυλικό άλμπουμ Tapestry της Carole King. Νούμερο 1 σαν σήμερα στην Αμερική το 1971.

It's too late, πράγματι. Η Carole King από το album Tapestry και Handle With Care για την συνέχεια. Από τους Traveling Wilburys και το collection album τους, νούμερο 1 σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία το 2007. Και οι Traveling Wilburys είναι ίσως το μεγαλύτερο super group όλων των εποχών, αποτελούμενο από τους Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison και Tom Petty.

Handle with Care από το Supergroup των Traveling Wilburys και την συλλογή τους νούμερο 1 στην Βρετανία. Σαν σήμερα το 2007 στα άλμπουμ και συνεχίζουμε με έναν καλλιτέχνη με πάρα πολλές επιτυχίες που έχει τα γενέθλιά του σαν σήμερα το 46, ο Barry Manilow.

Can't Smile Without You, από τις πάρα πολλές επιτυχίες του Barry Manilow που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μας ημιώρου και θα θυμηθούμε τους PM Dawn, ο τραγουδιστής τους, ο Prince B, κατά κόσμον Antrell Stephen Cortez Jr., έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών σαν σήμερα το 2016. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών σαν σήμερα το 2016.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο με την Kate Bush, θα θυμηθούμε, και θα ακούσουμε το Running Up That Hill, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ σαν σήμερα το 2022, 37 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, χάρη στην χρήση του στην πολύ πετυχημένη σειρά Stranger Things.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό στο Music Box της Τετάρτης. Πάντα στο ραδιοδράμα, 9 και 1 συχνότητά μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο Δημήτρης Χαζιάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές που για αυτό το ημίωρο είναι 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη. Και ακούσαμε την μεγαλύτερη άνοδο μέσα στο Top 100 αυτή την εβδομάδα, το ολοκαίνουργιο τραγούδι του Teddy Swims που εισέρχεται στο Top 40 και αναμένεται να ανεβεί ακόμα ψηλότερα τις επόμενες εβδομάδες. Εμείς όμως θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται στο Top 20 αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας με τη θέση νούμερο 20, όπου είναι οι Chemical Brothers εκεί και το Go.

Ενώ στο νούμερο 18 έχουμε το πρώτο νέο τραγούδι στην 20άδα της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, το ολοκένουργιο της Taylor Swift από την ταινία Toy Story 5. I knew it, I knew you.

I knew it, I knew you. Το τραγούδι της Taylor Swift για την ταινία Toy Story 5, νέα είσοδος στο ευρωπαϊκό τσάρτ αυτή την εβδομάδα, στη θέση νούμερο 18 το συναντάμε. Στο 17 η Olivia Rodrigo, Drop

Αυτό ήταν το Self-Aware, τον Temper City, νέα είσοδο στο ευρωπαϊκό τσάρτ αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 10. Στο 9 συναντάμε το Golden, τον Huntrix.

ενώ η υψηλότερη νέα είσοδο στο ευρωπαϊκό τσόρτ αυτή την εβδομάδα έρχεται από την Σακύρα, η οποία επέστρεψε και αυτή μαζί με το Μουντιάλ, με ένα νέο τραγούδι για το Μουντιάλ, μαζί της ο Burna Boy.

πιστεί στο ραντεβού της και φέτος με το ποδόσφαιρο ή Σακίρα που έχει μπλέξει για τα καλά. Με αυτό, με το επίσημο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ που γίνεται σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, το Die Die είναι έσοδος στο ευρωπαϊκό τσάρτ σε θέση νούμερο 7. Το συναντάμε αυτή την εβδομάδα, που σημαίνει ότι πλησιάζουμε προς την κορυφή. Στο 6 έχουμε Alex Warren και Fever Dream.

Πράγμα που σημαίνει ότι το δημοφιλέστερο τραγούδι απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα το θρυλικό τραγούδι του Michael Jackson, Billie Jean, από τις αμέσα περίπου της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Thriller, σε παραγωγή του Quincy Jones. Αυτό και όλα τα άλλα τραγούδια του Michael ξαναήρθαν στην επικαιρότητα χάρη στη χρήση τους και με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας που, με θέμα την ζωή του, με

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Music Box της Τετάρτης, σήμερα 17 του Ιούνιου. Πλησιάζουμε και εμείς προς το φινάλι της φετινής σεζόν. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στο Radio Drama 99.1 συχνότητα μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συνεχίζουμε αυτό το ημίωρο, το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1969, όπου ο 14ος διαγωνισμός έγινε στην Μαδρίτη με ένα σκηνικό όπου ο Σαλβατόρ Νταλί επιμελήθηκε την διακόσμηση του χώρου. 16 χώρες συμμετείχαν εκείνη την χρονιά. Και πριν ακούσουμε τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την χρονιά που σημάδεψαν τον διαγωνισμό, να ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια που ήταν στις χαμηλότερες θέσεις, όπως την συμμετοχή της Γερμανίας, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βασίστηκε σε σκανδιναβή ερμηνεύτρια, από την Νορβηγία πήγε στην Σουηδία για την Siv Malmkvist και το Prima Ballerina.

Πρίμα Μπαλερίνα από την Σιβ Μάλκουιστ, έναντι θέση για τη Γερμανία το 1969. Η ίδια τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει και την πατρίδα της, τη Σουηδία, το 1960. Έγινε έτσι η πρώτη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε δύο διαφορετικές χώρες σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Ο συνθέτης τώρα του τραγουδιού της Γερμανίας, Henry Meyer, έγραψε το τραγούδι Summer Winds στα γερμανικά, που εκμήνευσε για πρώτη φορά η νικήτρια του 63 Grete Inkmann, η οποία θα έχει και τα γενέθλια της σήμερα. Στα αγγλικά το έχουμε ακούσει στην εκτέλεση του Frank Sinatra και τώρα στο Michael Bublé.

The Summer Wind από την Michael Bublé. Διασκευή στο original γερμανικό τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης της συμμετοχής του 1969. Ο διαγωνισμός έγινε στην Ισπανία, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν υπό δικτατορία του Φράνκο, και μια άλλη χώρα που είχε δικτατορία, η Πορτογαλία, συμμετείχε σε αυτόν τον διαγωνισμό με ένα τραγούδι που, παρόλο που δεν πήγε καλά, έγινε ένας δεύτερος εθνικός ύμνος στην χώρα τους, καθώς την υποδέχτηκαν πολύ πλήθος λαού, ενώ απαγορευόταν οι συγκεντρώσεις

εκπροσώπησε την Πορτογαλία, τη Σκολιάδα Πορτογέζα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι από τον πρώτο καλλιτέχνη που γεννήθηκε μετά την έναρξη του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1956. Ο Ζαν-Ζακ γεννήθηκε το 56, το 57 γεννήθηκε. Και στην ηλικία 12 ετών εκπροσώπησε το Μονακό στον διαγωνισμό του 69 και τι θα μπορούσε να τραγουδήσει άλλος ένας δωκάθμινος για τη μαμά του. Έκτη θέση για το Μονακό.

και από το Μονακό στην Ελβετία, την οποία εκπροσώπησε η Πάουλα, τραγουδίστρια και μετέπειτα και παρουσιάστρια, η οποία θα επέστρεφε στο διαγωνισμό νομίζω το 80 και μάλιστα θα εμφανιζόταν και πέρσι σαν interval act στον διαγωνισμό που έγινε στην Βασιλεία. Πέμπτη θέση για το Bonjour Bonjour, το οποίο είναι στα γερμανικά όμως.

Bonjour, bonjour. Λοιπόν, η συμμετοχή της Ελβετίας, πέμπτη θέση το 1969 στο διαγωνισμό, ο οποίος έμελε να μείνει στην ιστορία, καθώς δεν είχε ένα νικητή, δεν είχε δύο νικητές, δεν είχε ούτε καν τρεις νικητές. Είχε τέσσερις νικητές. Ακριβώς. Η μοναδική φορά που υπήρξαν πολλαπλοί νικητές, καθώς δεν υπήρχε ακόμα κανονισμός τι θα γίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας κάποιων συμμετοχών, οπότε αναγκαστικά μοιράστηκε το βραβείο σε τέσσερις χώρες. Και αφού είμαστε στα γαλλικά, θα παρακολουθήσουμε την πρώτη χώρα, που είναι η Γαλλία βεβαίως, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Φρίντα Μποκαρά με την κλασική Eurovisionική μπαλάντα «Un jour, un enfant».

Το νικητήριο τραγούδι της Γαλλίας το 1969 από την Frida Baccara, γραμμένο από τον Eddie Marnay, πολύ γνωστό και επιτυχημένο Γάλλο τραγουδοποιό. Έχει γράψει πάνω από 4.000 τραγούδια, μεταξύ των οποίων και για την Edith Piaf, αλλά και για την Celine Dion, με την οποία εργάστηκε στα 5 πρώτα της άλμπουμ. Έκανε παραγωγική και σύνθεση και μάλιστα η Celine έδωσε το όνομα του ενός από τους δύο γιους της, τους δίδυμους, στην προστιμή του, καθώς το τραγούδι που ακούμε σε σύνθεση και παραγωγή του κυρίου έγινε η πρώτη της νούμερο 1 επιτυχία στον Καναδά το 1983.

d'amour ou d'amitié. Η πρώτη επιτυχία της Céline Dion στα 14 της χρόνια το ηχογράφησε και έγινε νούμερο 1 στο Καναδά αρχές του 1983. Η πρώτη της νούμερο 1 επιτυχία, σύνθεση και παραγωγή του Eddie Marnay, που υπέγραψε το νικητήριο τραγούδι της Γαλλίας το 1969, ο οποίος υπέγραψε τους γαλλικούς στίχους και γι' αυτό εδώ το τραγούδι που ερμήνευσε η superstar Mireille Mathieu.

0: άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4S ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Music Box της Τετάρτης σήμερα, 17 του Ιούνιου. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, πάντα μέσα από το Radio Drama 99.1. Αυτό το ημίωρο παρουσιάζουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και τα streaming. Επιστροφή στο Top 20 για το Show Me Love του νοτοφρικανού μουσικού και παραγωγού With The MC που έχει έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας. Μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη χρονιά που ακούγεται και το 2026. Στη θέση νούμερο 20 συναντήσαμε το τραγούδι αυτό και θα ανέβουμε μια θέση πιο πάνω για να δούμε τι γίνεται στο νούμερο 19, όπου εκεί συναντάμε τον Dominic Fike και την επιτυχία του Baby Doll.

Let Me Be, λοιπόν, από Second Voice στη θέση νούμερο 9 στο ελληνικό chart αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μέσα στο top 10 και συνεχίζουμε με τον Justin Bieber και την Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Και φτάσαμε στις δύο πρώτες θέσεις, όπου στο νούμερο 2 έχουμε την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο ελληνικό τσάρτ από το καινούριο 8ο επερχόμενο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal, που θα κυκλοφορήσει νομίζω στα τέλη του καλοκαιριού. Το πρώτο single Hate That I Made You Love Me γνωρίζει επιτυχία στα τσάρτ Ευρώπης και Αμερικής.

Hate that I made you love me, λοιπόν. Νέα είσοδο στο νούμερο 2 του ελληνικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα, που σημαίνει ότι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κορυφαίο τραγούδι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και το streaming, είναι το φετινό νικητήριο τραγούδι της Eurovision, το Bangaranga της Dara από τη Βουλγαρία.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ναι, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τρίτη και τελευταία ώρα του Music Box της Τετάρτης, πάντα στο ραδιοδράμα και πάντα με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα 70 χρόνια του τραγουδισμού τραγουδιού της Eurovision. Είμαστε στη χρονιά του 1969, όπου έγινε το μοναδικό μέχρι στιγμής φαινόμενο να κηρυχτούν τέσσερις χώρες, τέσσερα τραγούδια νικητήρια, καθώς δεν υπήρχε κανονισμός για την περίπτωση ισοπαλίας. Πράγμα βέβαια που θα διορθωνόταν αμέσως μετά από αυτό το διαγωνισμό. Έχουμε ήδη ακούσει την Γαλλία, τη γαλλική συμμετοχή εκείνης χρονιάς, και πάμε στο επόμενο τραγούδι που θα είναι η οικοδέσποινα Ισπανία, η οποία κατάφερε να κάνει το back-to-back, δηλαδή τις δύο συνεχόμενες νίκες, η πρώτη χώρα που το κατάφερε αυτό, και δυστυχώς θα ήταν και μέχρι τώρα η τελευταία της νίκη. 1969 λοιπόν, πρώτη θέση για την Ισπανία με την Σαλόμε και το Vivo Cantando. Thank you.

Vivo Cantando, η δεύτερη νίκη της Ισπανίας το 1969, ισοπαλία στην πρώτη θέση με την Ολλανδία που ακούμε για τη συνέχεια. Lenny Kühn ερμήνευσε με την κιθάρα της The Troubadour.

de Troubadour, o Troubadour es δηλαδή. Η νίκη, το νικητήριο τραγούδι μάλλον της Ολλανδίας. Και πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο νικητήριο από τα τέσσερα, όπου η Αγγλία, αφού έχασε για ένα βαθμό από την Ισπανία με τον Cliff Richard, έφερε ισοπαλία με την Ισπανία και τις άλλες δύο χώρες, με την Λούλου.

Δεύτερη νίκη λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας με το Boom Bang Bang της Λούλου, η οποία ήταν μεγάλο όνομα εκείνη την εποχή στην Αγγλία και όχι μόνο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1964 μόλις τα 15 της, διασκευάζοντας το Shout των Isley Brothers με αυτήν εδώ τη φωνή, και έγινε με top 10 επιτυχία στην Αγγλία και όχι μόνο.

Έτσι μπήκε λοιπόν στη δισκογραφία η Λούλου το 1964 με τη διασκευή στο Shout των Isley Brothers. Well, I feel ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική, καθώς δύο χρόνια αργότερα στο πλευρό του Σίδνεϊ Πουατιέ θα εμφανιζόταν στην ταινία «Στον κύριό μας με αγάπη», όπου θα ερμήνευε το ομώνυμο τραγούδι που θα γινόταν χρυσός δίσκος, 1 εκατομμύριο πωλήσεις και νούμερο 1 στην Αμερική, το εμπορικότερο της χρονιάς του 1967.

To Share With Love από την ομώνυμη ταινία με την Λούλου, νούμερο 1 στην Αμερική και μεγάλη επιτυχία για την τραγουδίστρια, η οποία όμως είπαμε και στην υποκριτική ξεκίνησε να έχει τα δικά της τηλεοπτικά σοου στην Αμερική, στην Βρετανία, και το 1973-74 ερμήνευσε το τραγούδι για την ταινία James Bond με τον Roger Moore, The Man With The Golden Gun.

The Man with the Golden Gun, από την ομώνυμη ταινία James Bond της δεκαετίας του 70, το τραγούδι ερμήνευσε η Λούλου. Και πριν πάμε στο μεγάλο της comeback της δεκαετίας του 90, ένα τρίβια για την, για το διαγωνισμό του 69, μάλλον για την, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε την Αγγλία στο διαγωνισμό του 69. Ένα από τα υποψήφια τραγούδια για την, εκείνη τη χρονιά στην Αγγλία ήταν γραμμένο από τον Elton John και τον Bernie Taupin, παρακαλώ, το οποίο ήρθε βεβαίως τελευταίο, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει γνωστός ο Elton John. Φτάνουμε στο 1993, όπου μετά από καμιά δεκαετία απουσίας από τη μουσική, η Λούλου επιστρέφει και ανακηρύσσει την εξαρτησία της.

Επιστροφή στις επιτυχίες λοιπόν για την Λούλου το 1993 με το Independence Album και ομώνυμο τραγούδι. Και θα συνεχιστεί αυτή η επιτυχία. Θα συμμετείχε στο τηλεοπτικό Absolutely Fabulous, την cult αυτή σειρά της Βρετανίας. Ενώ, σε αντίθεση με την Αμερική, θα γνώριζε το πρώτο νούμερο 1 στην πατρίδα της στα τέλη της χρονιάς του 1993, συμμετέχοντας στο Relight My Fire, τη διασκευή που έκαναν Take That στο τραγούδι του Dan Hartman.

Λοιπόν, η διασκευή των Take That μαζί με την Λούλου στα φωνητικά της επιτυχίας αυτής που τους χάρισε σε αυτούς άλλο ένα νούμερο ένα και στη Λούλου το πρώτο στην πατρίδα της. Και θα ολοκληρώσουμε με την Λούλου και αυτό το ημίωρο με το τραγούδι που έγραψε μαζί με τον αδερφό της Billy, το οποίο το πρόσφερε στην Σαντέ, η οποία με τη σειρά της το έδωσε στην Tina Turner, η οποία με τη σειρά της το ηχογράφησε για το soundtrack της ταινίας με θέμα την ζωή της, Tina, What's Love Got To Do With It, το τραγούδι I Don't Wanna Fight.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

Όχι, δεν σταματάμε ακόμα, έχουμε κανένα μισάωρο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας σημείο εδώ στο Music Box της Δευτέρας, πάντα στο Radio Drama 99.1. Ο Δημήτρης Χαριζάνης για λίγη ώρα ακόμα κοντά σας συνεχίζει το αφιέρωμα στα 70 χρόνια Eurovision. Ξεκινήσαμε με την Shirley Bassey και την, από τις πρώτες επιτυχίες της στα τέλη της δεκαετίας του 50, το Kiss Me Honey, Honey Kiss Me, ένα τραγούδι που της έγραψε ο Peter Warner, ο οποίος ήταν ο συνθέτης του τραγουδιού της Λούλου που κέρδισε το 1969 το Boom Bang Bang, το οποίο ήταν σε παραγωγή του Mickey Most, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος Βρετανός παραγωγός που κρύβεται από πίσω από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, κάποιους από τους οποίους θα ακούσουμε σε αυτό το τελευταίο μας ημίωρο. Και ξεκινάμε με τον Jeff Beck, τον πολύ γνωστό κιθαρίστα των Yardbirds, ο οποίος με τη σειρά του έχει διασκευάσει το Love is Blue της Vicky Leandros.

Από τις πάρα πολλές διασκευές που γνώρισε το L'Amour est Bleu ή Love is Blue, που έγινε επιτυχία μέσα από τον διαγωνισμό του 67 με την ερμηνεία της Vicky Leandros, αυτός ήταν ο Jeff Beck με την δική του εκτέλεση, το τραγούδι σε παραγωγή του Mickey Most, ο οποίος κρύβεται πίσω και από πολλές επιτυχίες των Animals, όπως αυτή εδώ πάντα στην παραγωγή.

το θρυλικό House of the Rising Sun στην ερμηνεία του Eric Burdon και των Animals σε παραγωγή του Mickey Most, όπως και επιτυχίες των Herman Hermits από τη δεκαετία του 60, όπως αυτό.

No Milk Today, κλασικό τραγούδι των Herman Hermits. Mickey Post όμως συνέχισε τις επιτυχίες του και στη δεκαετία του 70 με τους Hot Chocolate και τον Errol Brown.

It started with a kiss, άλλη μια επιτυχία των Hot Chocolate σε παρουσία του Mickey Post, ο οποίος είναι αυτός που ανακάλυψε την Kim Wilde και την υπέγραψε στην εταιρεία του, στην οποία υπέγραψαν και η Johnny Hates Jazz, στους οποίους συμμετείχε ο γιος του Mickey Most, ο Calvin Hayes.

νομίζω. Αλλά ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Τις τρεις προηγούμενες ώρες κοντά σας, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ήταν ο Δημήτρης Χαριζάνης με το Music Box στο Ράδιο Δράμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία θα είναι και τελευταία με κανονική ροή εκπομπών για την φετινή σεζόν. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, πάντα καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε. Με τους Animals σας αποχαιρετάμε. We gotta get out of this place. Όπως είπαμε, σε απαγωγή του Mickey Most. Έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Oh.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Μισκή 87, ανάμεσα σε Παύλη Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως ένα. Είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Rock Radio. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: Travis spoken.
9: Rock Radio 104.7.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,8 Radio Michel. Με έχετε τρελάνει με αυτό το διαγωνισμό. Listen and win. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Michel. Είπαμε. Αυτό ο διαγωνισμό θα τρέξει μέχρι τι 26 Ιουνίου στο Double Trouble. Μία με τρεις. Γιατί τα λέμε δύο φορές την ημέρα, έτσι. Λοιπόν, επικοινωνείτε 2-31-0-25-104-7 email rockradio@rockradio.gr.

Μαρτίνι μοναδική Frey από το 2005. Τεράστια δικιά του επιτυχία. Hard Save Life. Στο Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη, που θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή? Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, με ηλεκτρονικό υλικό, ηλεκτρονικά είδη, χρώματα τέτρα, Lux, αν θέλετε αποτελέσματα Lux. Και επικοινωνήστε μαζί του στο 231 0 20 55 82. 24 βαθμοί Κελσίου, αλλά η υγρασία που αγγίζει το 75%, αυτό το 24 το κάνει με το νιώθος και 28-29. Εντάξει. Όλα αυτά ξέρετε που συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ, τα λέω συνέχεια στους 104,7 Rock Radio Μιχέλ. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Και εκεί σε απευθεία σύνδεση είμαστε. Η συνέχεια ανήκει στους μοναδικούς

0: James από Star Sailor, Natos.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Χαμός έχει γίνει με τους Σκοτσέζους στη Βοστόνη. Έχουν πιει όλες τις μπύρες, έχουν τελειώσει οι μπύρες από όλα τα μπαρ. Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Βλέπω τα ABC News. Μιλάει ένας Σκοτσέζος και λέει: έχουν τελειώσει όλες τις μπύρες. Έχουν αυτή την μπύρα την. Πάντα λέει: δεν πήρα αυτή. Δεν πήρα. Δεν ξέρω πώς την πήρα.

είσαι μαζί μου. Γεια σου, είναι Θανάση. Και μου λέει: θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον αδερφό μου, λέει, τον Άλκη, που υπηρετεί, λέει, την μαμά πατρίδα. Ξέρω ακριβώς, λέω, τι θα μου ζητήσει, Θανάση μου. Status quo. You're in the army now. Για το αδερφάκι σου. Έτσι ακριβώς. Σωτήρι Τζιόρτζιο Βακάρο, στο Rock Radio Μιχαήλ.

0: Εμένα στο Double Trouble, μία με τρεις.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυραγέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
8: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
9: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

το βρείτε στο νούμερο 6 του Rock Radio στα τέλη ο ύμνος του καλοκαιριού. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Αυτό είναι το δεύτερο ημίωρο των Night Tracks. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάνο στα 3 μήτα μαζί σας. Βάθος, βάρος και καλοκαιριού.

με Natalie Sunny στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας είναι αυτό που ψάχνετε, ρούχα, αξεσουάρ. Αν δεν αφήσετε τα σχέδια ζωγραφισμένα στο χέρι, ρούχα, που καμίσες, φορέματα, γίνεται ένας χαμός. 17 Ιουνίου και θα γυρίσω πίσω στο 1995, όπου στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Καναδό Brian Adams, που τέλη Ιουνίου θα είναι εδώ στην πόλη μας για ένα ακουστικό show με το εκπληκτικό Have You Ever Really Loved.

0: Αυτό κυρίε και κύριοι είναι το απόψινό
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sandman στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, εκπληκτικά σχέδια, κορίτσια. Ρίξτε μια ματιά και να καταλάβετε πες τι πρόκειται. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 17 Ιουνίου στο 1995 και

Flight Travel με την εγγύηση της Μαρίας Ζούλη. 45 χρόνια το Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε 2310-80-500 και αυτό το εκπληκτικό Singles Travelers. Παρέες μικρές παρέες, 4 ατόμων. Μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία από το Sun Flight Travel και την εγγύηση της Μαρίας Ζούλη.

Καλό καιράκι του 26, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά έχουμε αρκετούς επισκέπτες στην Ελαβίτσα μας. Ή τότε το έχουν περιγράψει τέλεια. You better watch out, there's a stranger in town. Μεγάλη τραγουδάρα. Πάνω South κατέβασε για Σπανούλη. Back to you, μου λέει. Έτσι ονομάζεται και το τραγούδι που μου ποστάρισε για να σας μεταδώσω. Back to you και στα δύσκολα και τα εύκολα και στα έντονα και τα χαλαρά και στα σοβαρά και τα αστεία, αλλά και στο χθες, το σήμερα και το αύριο. Καλό μας βράδυ, φίλε μου, και μου ποστάρει να σας μεταδώσω αυτό εδώ. Page 99, featuring Dane Donahue. Back to you. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Είστε στα Night Tracks.

0: Aspen Creek. Τελευταία δουλειά. Στα πολιτικά Lars Subsound. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Tell me. Τι ωραίο. Έτσι θα κλείσουμε την
1: κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
4: Συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Hello again, here's what's happening.
11: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
13: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
14: Rock Radio 104.7.

από τις πολύ μεγάλες τραγουδάρες που μας έχουν δώσει η Chicago. Να τιμήσω τον μοναδικό Walter Parazider, τον χάσαμε σήμερα, ιδρυτικό άμερο στον Chicago, το σαξόφωνο του, το πλάτο, γενικά ήταν μοναδικός. Και ευθύνεται κατά πολύ πως η Chicago πάνω στη σκηνή. Ένας ήχος απίστευτος. Will you still love me από το Chicago 18. Δεύτερη ώρα, Night Tracks. Σωτήρι Τζιότζο, Βακάρος Ανδρία Βίτα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, που θα έχει ένα πολύ λίγο ωραίος διαγωνισμός από τα Μικέλ και το Rock Radio. Listen and win. Ξέρετε, εμείς θα λέμε δύο φορές την ημέρα, Double Trouble, μία με τρεις. Και είναι η 11 το βράδυ, Night Tracks. Το μία με τρεις, μπορείτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα το καφεδάκι σας από το Μικέλ θα είναι κερασμένο. Αρκεί να ακούσετε, μία με τρεις, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή υπάρχει ένα πεντάλεπτο. Ορμάτε στο Messenger, στο email του Rock Radio, παπάκι Rock Radio. Θέλετε να γράψετε Μικέλ Rocks, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο. Και να περιμένετε το μαγικό τηλεφώνημα από τα Μικέλ. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7, email rockradio at rockradio.gr. Και βέβαια σας έχω αναρτήσει βίντεο Instagram, Facebook, TikTok. Τα σχόλιά σας και εκεί, στο Messenger εκεί μαζί με όλα τα άλλα, και ένα μικρόφωνο αν θέλετε να μου μιλήσετε. Αυτή είναι η Δανή, Boys from Heaven. Είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Hotline. It's Jojo, και θα πάμε έως και τις 11.

Ρόμπεν στα 9:09. Ωραίο κρυμμένο μυστικό είναι αυτό. Αλήθεια σας λέω. Εκπληκτική διακόσμηση, εκπληκτική παραλία, φοβερές γεύσεις, τα ποτά σου, τα κοκτέιλ σου. Α, και αλήθεια σας λέω, το φαγητό θα σας εκπλήξει. Πάμε τώρα στο Top 10. Αυτή είναι η Emma Rosa και το Good Enough, και θα το συναντήσετε στο νούμερο 8. Μην με ρωτάς, Beach Bar Diamonds είπα, 9:09. Άρα και θα με δηλείς, εγώ πάω. Μ' αρέσει, ωραίο είναι.

Εσείς ψηφίζετε για το Rock Radio Stop 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Επιλέγετε το βίντεο κλιπ που σας αρέσει. Το τραγούδι δηλαδή, έτσι. Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Θα τσακώσουμε το καφεδάκι μας αύριο. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Ξεκινήσε όμορφα η μέρα μας. Τι λέτε, πάμε στον καιρό. Thessaloniki weather. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, 5η 18 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητή διευθύνσει 2 έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

καλά τα λέγαμε πριν στο τηλέφωνο. Μπαμπίνιο μου είπε ότι στο Κυλκισάκι έριξε γέρι βροχή. Τον είχα προειδοποιήσει ότι σας έρχεται προς τα εκεί το μεσημέρι στο Double Trouble. Η Δανάη μου έστειλε μήνυμα και μου γράφει Σωτήρη. Χθες προχθές που είχε γενέθλια το ακουστή στον Air Supply, έβαλε σε ένα τραγούδι. Ναι, Δανάη μου. Το Stop the Tears. Πάμε να το απολαύσουμε, έλα.

0: δώσει Air Supply, ε. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πουλήσει 100 εκατομμύρια, τι τυπασό το πόλο. Αν χαμός μιλάμε, τρελές πωλήσεις. Ήταν άιντο, ζήτησε καλά έκανε. Τα κουτάλα, stop the tears. Πάμε με τα Night Tracks έως και τις 11, 37 χρόνια. Γίνεται αυτό, 11 η ώρα καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Απίστευτος και αυτός. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε παιδεία είναι στη Radio Drama 99 και 1. Listen and win. Το Double Trouble 1 με 3 που είμαστε μαζί να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Αύριο, επόμενο τυχερό, η τυχερή, να ξέρετε.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
3: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
2: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Θα πάμε κατευθείαν στα δημοφιλή γενέθλια. Μια που γενέθλια έχει ο μοναδικός Μπάρι Μάνιλοφ σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουνίου 1946. Τον έχω δει live. Στα live του χάνει τη φωνή. Τη φωνή σου είναι το τραγουδά δύο ώρες και. Εντάξει, δεν υπάρχει. 75

0: 231 251 051 η ασφάλειά σας με την εμπειρία 90 χρόνων το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνης. Να τα πάρω λίγο τα πράγματα της σειρά. Θα πάρω για τους πιο μεγάλους πρώτα και θα φτάσω στα πιτσιρικά. 242 Norman Cookey, The Swimming, The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shades, You Know Good. Το 1944 γεννήθηκε το μοναδικό Chris Spedding που είχε έρθει στο στούντιο με τον αείμνηστο Robert Gordon.
1: Hi, this is Chris Spedding and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Happy birthday, Chris. Βρεθήκαμε στην αυλή εδώ του Brian Ferry, που ήταν και ο Chris Spedding μαζί στην πάντα του Brian Ferry, εδώ στο θέατρο δάσου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 46 γεννήθηκε ο Barry Manilow. Το 1947 ο Greg Rowley, είτε με Santana είτε με Journey. Από εκεί και πέρα συνεχίζω. Ο drummer των Fabulous Thunderbirds. Το 1952 γεννήθηκε ο Mike Buck. Το 1900

Texas. Ο drummer Richard Hunt γεννήθηκε σήμερα. Happy birthday, Richard. Ο αδερφός της Gwen Stefani το 1967 γεννήθηκε ο Eric Stefani, που είχαν φτιάξει μαζί τους No Doubt. Το 1969 ο Kevin Thornton από τους Call Me Bad. Το 1982 ο Ricardo Ricrot. Το 1983 ο Lee Ryan από τους Blue. Και βέβαια το 1987 ο Kendrick Lamar. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσίμις Κίγκς,

0: Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Motoman μας πίτσα με Αγίου Δημητρίου. 46. Ειδικό συνεργείο με το σκρετό. Τα μηχανάκια σας, τα σκούτερ σας, εκεί τα μαϊκά χέρια του Αντρέα για τα σέρβισε και τις βλάβες σας. Είτε κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Πρώτα θα γυρίσω στο 2012, όπου ο Bruce Springsteen σπάει το δικό του ρεκόρ στο Μπερναμπέου.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Στο στάδιο της Real Madrid στο Μπερναμπέου κάνει το μεγαλύτερο live, 3 ώρες και 48 λεπτά. 32 τραγούδια είπε. Έσπασε το δικό του ρεκόρ που είχε από τις 31 Δεκεμβρίου του 1980 στο Nassau Coliseum στο Long Island, που είχε τραγουδήσει 3 ώρες και 43 λεπτά. Ενώ το 1997 σε ένα Ozfest στο Ohio, στο Columbus, όσοι δεν μπορεί να τραγουδήσει, έχει θέματα με το λαιμό του, οι οπαδοί αρχίζουν και τα σπάνε όλα, τα κάνουν χίσμα διάμου. Αλλά αποδογυρίσαν αυτοκίνητα, ρίξανε δέντρα, σπάσανε τζάμια, έγινε το ζώσε. Έτσι είναι, όταν πας στο Ozfest για να ακούς τον Ozzy και δεν μπορείς να ακούς τον Ozzy. Τα νεύρα στο τάλια. Το 2025 ανέβηκε στην κορυφή ο Όζη με αυτήν εδώ την τραγουδάρα του Billy Morrison, που είναι το 2015. Αλλά ο Billy Morrison παίρνει τον Όζη. Και το Steve Stevens, κιθάρα, παίρνει μια παιδική χοροδία, παίρνει μια ορχήστρα, γιολιά, κακό ιστορίες. Και το τραγούδι απογειώνεται, είναι μοναδικό. Γιατί όλοι οι θεοί του rock and roll είναι σε μια συχνότητα, στους 104,7 στο Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

Είναι η μοναδική Genesis. Follow you, follow me. Καταπληκτικό. Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε να ανάψει. Σε λίγο, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11 καταθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Ενώ αύριο Πέμπτη στις 7 το πρωί, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είναι εδώ η Φέη Δημητρία. Δούμε το Morning Madness. Τώρα, πάμε σε όλους τους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθήνα σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie Sandmeer, Instagram αλλά και το Facebook, γυναίκες ο χώρος σας. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εμπειρία στη Μαρία Σούλ, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο καιρού από Λόνια, hotel, spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ρευζώνων. Κάντε τις βουτιές σας στο Beach Bar Diamond σαν νέα μου δανειά. Απίστευτο! Δημοβλή γενέδρια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλαμα Σπίτσερες. Στην Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ.

στην αιωνιότητα. Καλό σας βράδυ. Θα λέμε αύριο 1 με 3. Μην ξεχνάτε το 1 με 3 έχει και το Listen and Win να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Άντε καλό σας βράδυ, γεια.

0: 97.7.
1: Or what you've been comfortable with all your life.
2: 99.1.
0: 99.1.
3: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή.